0: Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Βρισβάνης που εκπέμπεται στη συχνότητα στους 98,1 FM. Αγαπητοί μας ακροατές, καλή σας μέρα. Το πρωινό πρόγραμμα, σαν κάθε Παρασκευή, στα λαϊκά σκαλοπάτια, οι εθελοντές της ελληνικής φωνής. Εγώ είμαι ο Γιώργος Μετοχιαννάκης
1: και Παντελής Κώτης. Το σημερινό πρόγραμμα περιέχει μουσική και τραγούδια, υπαρικιακές μας ανακοινώσεις, επίκαιρα και γεγονότα πλαισιωμένα με πολύ ωραία τραγούδια που με μεγάλη προσοχή επιλέξαμε για σας από παλιούς και καινούριους τραγουδιστές που ερμηνεύουν παλιά και έντεχνα τραγούδια. Μείνετε λοιπόν σε 98,1 FM με τον Γιώργο Μετοχιαννάκη και Παντελή Κώτη μαζί σας έως τις 12 να μας κάνετε συντροφιά, να περάσουμε ένα πολύ μα πολύ ευχάριστο πρωινό. Το σημερινό μουσικό πρόγραμμα θα το αρχίσουμε με ένα ωραίο τραγούδι που ερμηνεύει ο Μπάσης, ο Δημήτρης Μπάσης. Τόσο Γιώργο.

0: Μάλιστα, κυρίε και κύριοι, η Πάολα στο ωραίο αυτό τραγουδί ράδιο. 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ρισβάνης με το Γιώργο Μετοχιανάκη.
1: Και Παντελικότη.
0: Μαζί σας έως τις 12, Γιώργο Μετοχιανάκη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Μου έλειψες μια εβδομάδα.
1: Ναι. Ναι. Πώς έτσι.
0: Ψέματα σου λέω, γιατί ήμουν πολύ αποσχολημένος με το ποδόσφαιρο.
1: Και εγώ το ίδιο, να σου πω την αλήθεια. Yeah. Σηκώθηκα 3 yeah. ώρα το πρωί έτσι για να δω το.
0: Δεν σε θυμήθηκα καθόλου. Για να βλέπω την αλήθεια, μην λέμε ψέματα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Η εβδομάδα σου πέρασε καλά.
1: Ωραία.
0: Μπράβο.
1: Μπάλα συνέχεια το πρωινά.
0: Ναι, πάρα πολύ ποδόσφαιρο.
1: Καλά,
0: και με μεγάλες εκπλήξεις. Σήμερα το πρωί ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Η Γερμανία έχασε από τον Ισημερινό.
1: Ναι.
0: Με 2-1. Εντάξει, ο Ισημερινός είναι καλούτσικη ομάδα, αλλά όχι να κερδίσει τη Γερμανία.
1: 72% ήταν να κερδίσει η Γερμανία. Λέγανε ότι θα κερδίσει η Γερμανία, αλλά εντάξει.
0: Ναι, τέλος πάντων δεν έδωσε και μεγάλη σημασία, γιατί η Γερμανία είχε προκριθεί. Στον όμιλο με 2 νίκες προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει 6 βαθμούς, δεν την ένοιαζε. Και έτσι δεν προσπάθησε. Αλλά είναι κακά τα ψέματα. Ήττα για μια ομάδα, όταν είναι εθνική ομάδα, είναι το έθνος.
1: Το
0: έθνος δεν είναι μια Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ. Όταν χάσει η Ελλάδα, χάνει η Ελλάδα.
1: Καλά, εντάξει, βέβαια.
0: Είναι.
1: Αλλά εντάξει, ήταν γερό παιχνίδι.
0: Ναι,
1: να σου πω την αλήθεια, γερό
0: ναι.
1: παιχνίδι.
0: Σηκώθηκε, το είδες.
1: Ναι, 3 η ώρα σηκώθηκα.
0: Γιατί έχει τόσα παιχνίδια.
1: Με 2 καφέδες πρωί.
0: Γιατί σε ενδιαφέρει η Γερμανία. Δεν είχε ενδιαφέρον το παιχνίδι.
1: Γιατί δεν είχε ενδιαφέρον. Γιατί κάθε παιχνίδι έχει ενδιαφέρον.
0: Εντάξει,
1: να δούμε τι
0: γίνεται. Όταν σε απολαμβάνεις ωραίο φούτμπολ, που έχει πολλά ωραία παιχνίδια αυτή τη χρονιά, δεν είναι, έχει ξεφύγει από το σύστημα το αμυντικό του διεθνές ποδόσφαιρο, και είναι ωραίο αυτό για το θεατή, γιατί απολαμβάνει γκολ.
1: Ναι.
0: Πρώτα βλέπαμε πολλά 0-0 αγώνες που τελειώναν 0-0. Χωρίς τέρματα, και αυτό είναι very boring που λένε αγγλικά.
1: Και μ' άρεσε που ήταν ο διαιτητής ήταν η γυναίκα.
0: Ναι, έχει πολλές γυναίκες. Πάρα πολλές.
1: Ναι.
0: Το φουστάνι υπήρχε στο ποδόσφαιρο.
1: Γιατί όχι, βέβαια. Γιατί να
0: λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας τραγούδι με ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι που ερμηνεύει ο Πασκάλης Τερζής.
1: Πάμε να ακούσουμε.

0: Λαϊκά σκαλοπάτια κάθε Παρασκευή εδώ στο 98,1 FM με το Παντελή Κώτη και Γιώργο Μετοχιανάκη.
1: Πασχάλης Τερζής, κυρίες και κύριοι, στο ωραίο αυτό τραγούδι. Να πούμε στους ακροατές, Γιώργο, ότι σήμερα το πρωινό θα είναι πολύ ευχαριστώ με πάρα πολύ ωραία τραγούδια που επιλέξαμε για να τους ψυχαγωγήσουμε, να τους ανεβάσουμε. Και αν θέλω να μας τηλεφωνήσω, 32 40 86 86 για οτιδήποτε, καλό ή άσχημο.
2: Δεν νομίζω να έχουμε
1: αν είναι κάτι το άσχημο, κύριε Σιγήρη, να είναι για το Μετογιαννάκι.
2: Σε μένα να τα πείτε.
1: Να είναι για το Μετογιαννάκι, όχι για μένα, εντάξει. Λοιπόν, απίστευτο λέει και όμως αληθινό.
2: Ναι. Άντε να ακούσουμε.
1: Η κυβέρνηση των νησιών Μαλβίδες. Είναι κάτι νησιά στον Ινδικό, έξω από τη Σιγκαπούρη, κάπου 600 χιλιόμετρα, ναι. 600 μίλια.
2: Ναι.
1: Και είναι κάτι νησιά πολύ τουριστικά.
2: Μαλβίδες,
1: δεν είναι το. Πώς το προφέρουνε.
2: Δεν ξέρω να σου πω.
1: Μαλβίδες. Μαλβίδες, yeah. Ναι. Πανέμορφα νησιά.
2: Έχεις πάει.
1: Όχι, αλλά τα έχω δει πολλές φορές στο
2: YouTube και τέτοια, ναι, βέβαια.
1: Λέει ότι τα νησιά αυτά, η κυβέρνησή τους πριν 2 μήνες περίπου απαγόρευσε τελείως το κάπνισμα σε όσους έχουν γεννηθεί μετά τον Ιανουάριο του 2007. Και από ό,τι γράφει ο νόμος, αυτό θα συνεχιστεί για πάντα. Δηλαδή, όσοι έχουν γεννηθεί μετά το 2007, απαγορεύεται
2: το κάπνισμα. Ωραίο αυτό.
1: Οι γενιές που έρχονται, τα χρόνια που έρχονται, όσοι έχουν γεννηθεί.
2: Έτσι και τις πιάσουν όμως.
1: Ποιος ξέρει, δεν γράφει, δεν γράφει
2: θα βάλει πρόστιμο, βέβαια.
1: Τι τιμωρία έχει.
2: Ναι. Βέβαια,
1: αυτή φαίνεται να. Τώρα θα πετύχει, δεν θα πετύχει. Προσπαθούν να το κόψουν για το μέλλον. Σιγά σιγά φαίνεται. Οι καινούριες γενιές που έρχονται.
2: Να σου πω την αλήθεια, και εγώ κάπνιζα τώρα και 30-40 χρόνια, δεν ξέρω πόσο. Και τώρα που το μυρίζω, δηλαδή έτσι και μυρίζω. Καπνίσει κάποιος το αμέσως.
1: Γι' αυτό το μαγουλάκι έχει γυαλίσει. Γιατί δεν καπνίσει έτσι.
2: Καλά νιώσαμε.
1: Πάμε στο επόμενο μας τραγούδι. Με ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Αντώνης Ρέμος.

0: Μάλιστα. Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος, ένα από αυτό νομίζω ότι στη δεκαετία του 2000, αρχάς του 2000 βγήκε. Είχε βγει καλά το τραγούδι. Λέει, η αγάπη είναι να κλείνεις τις πληγές του άλλου και όχι να τις ανοίγεις καινούριες. Και όχι να του ανοίγεις καινούριες. Mm-hmm. Η αγάπη είναι να κλείνεις τις πληγές του αλουνού και όχι να του τις ανοίγεις, να τους ανοίγεις καινούριες. Να προσέχουμε να μην πληγώνουμε ανθρώπους, να τους αγαπάμε και να μην τους συνοίγουμε πληγές, Γιώργη.
1: Εννοείται βέβαια ότι... Αυτό... Αλλά δεν γίνονται όμως σε όλο το τομέα.
0: Εμείς θα προσπαθάμε...
1: Εμείς κάνουμε το καλύτερό μας.
0: Ναι. Και πάμε με ένα ωραίο τραγούδι που ερμηνεύει
1: ο Κουρκουλής.
0: Ναι, ο Νίκος Κουρκουλής.
1: Ναι. Πάμε αφιέρωμα. Πάμε να ακούσουμε. Πάμε.
0: Ναι. Αφιερωμένο. Όχι αφιερωμένο.
1: Αφιερωμένο, ναι, αφιερωμένο.

0: Νίκος Κουρκουλής, κυρίες και κύριοι, σε ωραίο αυτό τραγούδι. Γιώργο, ερχόμενο στο στούντιο σήμερα το πρωί,
1: ναι.
0: Άκουγα το ABC, έχει πάνω από 200.000 νεκρούς ο σεισμός, οι δύο σεισμοί
1: της Βενεζουέλας.
0: Ναι. 200.000 άνθρωποι είχατε
1: κάνει. Είναι να σου πω τυχερή που ήταν 6 ώρα το απόγευμα.
0: Ήταν,
1: και δεν ήταν μεσάνυχτα ή 2 η ώρα το πρωί.
0: Και που τιμώ τους άνθρωποι.
1: Βέβαια.
0: Θα πλάκωνε περισσότεροι, γιατί πολλοί από αυτούς θα ήταν έξω.
1: Ναι.
0: 6 ώρα τα απόγευμα.
1: Βέβαια, όλοι έξω ήταν. Ήταν μέρα, δηλαδή, όχι σαν και εδώ που νυχτώνει. Ήταν μέρα και είχαν έξω βγει τα παιδιά. Εντάξει.
0: Από καταστροφή.
1: Ναι, μόλις τα άκουσα και ήταν δύο σεισμοί.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα πίσω από το άλλο.
0: Ο ένας είναι 7,2 και ο άλλος κάπου 7,6.
1: Ναι, κρίμας, ο δεύτερος. Κρίμα, να σου πω την αλήθεια, είναι λυπήθηκα γιατί Κοσμάκης, παιδί μου, τι να κάνεις, εντάξει, τι να πεις, τέλος πάντων.
0: Αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, την Ταλάρα, με τη Μαρινέλα τη συγχωρημένη.

0: Δύο μεγάλες φωνές, κυρίες και κύριοι. Γιώργος Νταλάρας και η αείμνηστη Μαρινέλα. Radio 4B, 10:30 είναι η ώρα, κυρίες και κύριοι. Γιώργο,
1: έλα.
0: Τα δόντια σου τα περιποιέσαι?
1: Εννοείται.
0: Εννοείται. Ναι. Πώς τα περιποιέσαι? Θέλεις
1: σειρματόβουρτσα.
0: Σειρματόβουρτσα. Θέλεις να ακούσεις από τους ειδικούς 6 συμβουλές για να έχεις καλά δόντια?
1: Ναι,
0: για ακούσουμε. Λέει, για να έχουμε δόντια ιερά πρέπει να κάνουμε καθημερινά 6 πράγματα που συμβουλεύουν οι ειδικοί. Το πρώτο, λέει,

0: χωρίς ζάχαρη περίπου 20 λεπτά μετά το γεύμα, καθώς βοηθά στην παραγωγή σάλιου. 5. Περιόρισε την πρόσθεση ζάχαρη που περιέχεται σε αναψυκτικά, δημητριακά, γλυκά και αρτοσκευάσματα. Και τέλος, αποφύγετε το συνεχές τσιμπολόγημα ανάμεσα στα γεύματα. Μεταξύ απογευματάκι πρωινό, τρώεις τίποτα?
1: Βέβαια, τρώμε.
0: Αυτό εννοεί. Τα μικρά και συχνά σνακ, λέει, δεν διαγείρουν επαρκώς την παραγωγή σάλιου, με αποτέλεσμα οι πωλήματα τροφών να παραμένουν περισσότερο στο στόμα και να αυξάνεται ο κίνδυνος τερίδωνας.
1: Δηλαδή, εδώ που τα λέμε, κάθε φορά που θα φας κάτι, πρέπει να πλένεις τα δόντια σου. Για, έτσι, καλά, εντάξει, δεν σφάξανε. Είπαμε, ρε παιδί μου.
0: Γι' αυτό και οι οδοντογιατροί κάνουν φόρτσου.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, το αφιερώνει ποιος άλλος? Ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος.
1: Ο κύριος Γιάννης Μιχελής,
0: που υπεραγαπάει το ράδιο και μας δίνει ονομασίες που...
1: Και μας δίνει και θάρρος, έτσι.
0: Και θάρρος.
1: Για να βέβαια.
0: Και ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Βέβαια.
0: Αλλά το καλό του είναι που δεν ξεχνά τον αριθμό του τηλεφώνου.
1: Όχι, προχθές ήμουν εκεί πέρα, ήπια καφεδάκι μαζί του και μου έλεγε ιστορίες, ξέρεις, τα οποία, εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραία. Να σου πω την αλήθεια, πέρασα ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, κύριε Γιάννη.
0: Είναι ένα τραγούδι που είναι η αγάπη του. Το έχουμε βάλει πρώτη φορά εμείς στο ράδιο πριν 1-2 μήνες και το αγάπησε πάρα πολύ. Και το αφιερώνει στις κυρίες της πρόνοιας του Αγίου Γεωργίου. Δεν είπε ονόματα. Γενικά στις κυρίες που τον περιποιούνται τόσο πολύ και τις ευχαριστεί πάρα πολύ. Και είναι «Ρε καρδιά μου, πώς αντέχεις». Αυτή η καρδιά σου, κύριε Γιάννη, πώς αντέχει να το ακούσει αυτό το τραγούδι πόσες φορές?
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Καλή ακρόαση, κύριε Γιάννη.

0: Κάθε μέρα τραγούδια, κάθε μέρα ενημέρωση εδώ στους 98,1 FM και κάθε Παρασκευή πρωί τα λαϊκά σκαλοπάτια με τον Γιώργο με τον Γιαννάκη.
1: Και Παντελικότη.
0: Μαζί σας έως τις 12 ήταν, κυρίες και κύριοι, το ωραίο τραγούδι που αρέσει πολύ στον κύριο Γιάννη. Αλλά θέλω να τον ερωτήσω τον κύριο Γιάννη. Τι έχει κάνει στην καρδιά του, γιατί λέει, α, καρδιά μου πώς αντέχεις, λέει. τι έχεις κάνει στην καρδιά σου και το λες, κύριε Γιάννη, κάθε φορά. Τόσο πολύ σου αρέσει.
1: Θα μας πάρει τηλέφωνο να μας το πει.
0: Θα ταλαιπώρησες πολύ την καρδιά σου, φαίνεται, για να σε αρέσει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, αλλάξουμε το ρυθμό της μουσικής μας.
1: Έλα.
0: Και πάμε σε μια γερή τραγούδι. Ένα ωραίο τραγούδι που ερμηνεύει... Ποιος άλλος?
1: Καζατζίδης.
0: Εδώ βέβαια. Νταλάρα ή Καζατζίδης. Αυτή...

Ακούτε ραδιοφωνικό σταθμό 4D 98,1 FM με τον Γιώργο, με τον Γιαννάκη και Παντελή Κώτη.

0: Λαϊκά Σκαλοπάτια, κάθε Παρασκευή πρωί εδώ στο 98,1 FM Radio 4EB. Επιλέγουμε τραγούδια με μεγάλη προσοχή να σας διασκεδάσουμε,
1: να σας ενημερώσουμε,
0: να σας ψυχαγωγήσουμε. Κάθε Παρασκευή πρωί εδώ στο 98,1 FM. Γιώργο, προχθές έβλεπα τον εκατομμυριούχο στα ελληνικά.
1: Ποιον απ' όλα?
0: Γιατί ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα εκατομμυριούχος. Με τον Γρηγόρη. Λοιπόν, και είχε μια ερώτηση. Πόσες θερμίδες έχει μια κουταλιά της σούπας μέλι? Πόσες θερμίδες, πόσα calories?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Λέει, η ερώτηση είναι 34 θερμίδες, 64, μη βάλεις το
1: όχι.
0: Μην το βάλεις.
1: Όχι, άλλο θέλω.
0: 94 ή 124.
1: Δεν μου λες τι κουταλιά είναι, τη σούπα ή...
0: Τη σούπας.
1: Α, δεν ξέρω.
0: 34 θερμίδες, 64 θερμίδες, 94 θερμίδες, 124 θερμίδες. Λοιπόν, η απάντηση ήταν 64 θερμίδες. Έχει μια κουταλιά μέλι. Τώρα μια κουταλιά που είναι τόσο ωφέλιμο, ας πούμε, το μέλι, εντάξει, μπορεί να έχει θερμίδες πολλές, αλλά δεν σου κάνει καθόλου ζημιά. Αλλά όταν τρως πολύ μέλι, θα βάλεις βάρος.
1: Εξαρτάται πώς θα το φας.
0: Η κουταλιά, το μέλι είναι...
1: Μια κουταλιά είναι σε ένα γιαούρτι να βάζεις μια κουταλιά ή δύο, που λέει ο λόγος.
0: Ναι, αλλά δεν είναι μικρό, λίγες θερμίδες για ένα υγιεινό... Κάτι το υγιεινό.
1: Είναι λίγες, δεν είναι πολλές.
0: 64 θερμίδες. Ξέρεις πόση ώρα θες για να καταναλώσεις 64 θερμίδες, Γιώργο?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Ξέρεις. Τουλάχιστον 20 λεφτά περπάτημα.
1: Έτσι,
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εγώ εδώ πέρα τα παρακολουθάω.
1: Αχα. Όταν κάνεις exercise.
0: Ναι. Ένας άνθρωπος που εξασάει στην ηλικία μας, δεν μιλάμε για ανθρώπους νέους, εγώ το λιγότερο είναι κάπου 750 θερμίδες καίω την ημέρα. Αλλά αυτές οι θερμίδες μπαίνουν τόσο εύκολα στα φαγητά όταν δεν προσέχεις. Φέρει πει ένα γλυκό, ένας μπακλαβάς είναι 150 θερμίδες.
1: Καλά, εντάξει, δεν τρώμε κάθε μέρα μπακλαβά. Άρα και πού θα φάμε μπακλαβά, εντάξει, ή καταΐφι ή...
0: Ένα ποτήρι κοκακόλα, είναι κάπου 80 θερμίδες.
1: Εγώ έχω να πιω κοκακόλες.
0: Δεν κάνεις, καλά, δεν μιλάμε γενικά. Ναι, με,
1: καλά, εντάξει.
0: Δεν μιλάμε, αλλά θέλω να σου πω, μπαίνουν εύκολα οι θερμίδες. Μπαίνουν εύκολα και τις βγάζεις δύσκολα.
1: Ναι. Εννοείται.
0: Τις σκέεις δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα.
1: Μπαίνουν εύκολα και φεύγουν δύσκολα, βέβαια.
0: 64 θερμίδες για μέλι είναι πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Κι ας είναι υγιεινό το μέλι. Mm-hmm. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Να το έχετε υπόψη σας, δηλαδή. Πάμε, είπαμε το αυτό. Θα αλλάξουμε το ρυθμό της μουσικής, Γιώργο.
1: Όπως θέλεις. Έχω τον Πάριο.
0: Ναι, πάμε σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, παλιό τραγούδι του Πάριου.
1: Ναι.
0: Ερωτευμένος και τρελός.
1: Πάμε να ακούσουμε.

0: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρήπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station sponsor.
1: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Γεια σας. Η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει. Και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
3: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
4: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
5: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station
6: sponsor. Radio 4B. Προηγουμένως, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε 4 ωραία τραγουδάκια με τον Κουρκουλή, τη Θεοδωρίδου, το Γονίδη και τον Μπάριο. 4 τραγούδια πολύ χορευτικά, πολύ διασκεδαστικά, που πιστεύω να σας άρεσε. Λοιπόν, θα πούμε κάτι που δεν το ξέρανε πολύ, ούτε εγώ δεν το ξέρω, Γιώργο, εσύ. Σύριγγα 2 χιλιόμετρο που θα αλλάξει την ιστορία, ορίστηκε ημερομηνία κατασκευής, λέει, στο VID. Τι είναι αυτή? Η Νορβηγία ετοιμάζει να κατασκευάσει το Stern Ship Tunnel, το πρώτο.
7: Ναι.
6: Μέχρι τώρα έχουν κατασκευαστεί σύριγγες, ο Tunnels, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Όμως τώρα η Νορβηγία ετοιμάζει να κατασκευάσει το πρώτο τάνο για μεγάλα πλοία. Το πιστεύεις αυτό? Να πηγαίνουν...
7: Για πλοία?
6: Για πλοία.
7: Τι λέω, ρε παιδί μου.
6: Άκου να δεις. Η σωτηρία των πλοίων, λέει, απέναντι στην καταιγίδα. Το οικονομικό κόστος που λίγο έλειψε να αναβαγίσει το έργο. Η σωτηρία των πλοίων απέναντι στην καταιγίδα. Η υποδομή θα βρίσκεται στη δυτική ακτή της χώρας, κοντά στη Χερσόνησο, Στάντεντελ. Πρόκειται για ένα από τα πιο επικίνδυνα τμήματα για την ναυπλία λόγω των ισχυρών ανέμων, των καταιγίδων και των έντονων κυμάτων που δυσκολεύουν καθημερινά το πέρασμα από το ακροτήριο Στέν. Μέχρι τώρα τα πλοία δεν είχαν άλλη επιλογή από το να παρακάψουν αυτή την ασταθή περιοχή. Με τη νέα σύριγγα θα αποφεύγουν από το επικίνδυνο δρομολόγιο και θα κόβουν δρόμο με ασφάλεια από το εσωτερικό. Για το λόγο αυτό, η αυτοφυλακή της χώρας επιμένει να η υποδομή δημιουργείται κυρίως για να εγγυηθεί την ασφάλεια των επιβατών και των σκαφών. Η δομή θα έχει μήκος που θα κυμαίνεται μεταξύ 1,7 με 1,8 χιλιόμετρου και θα έχει πλάτος 37 μέτρα, Γιώργο.
7: Τι λέμε.
6: Αυτές οι διαστάσεις θα επιτρέψουν την ομαλή διέλευση πλοίων που φτάνουν έως τα 140 μέτρα μήκος και τους 16.000 τόνους βάρος. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, δεν υπάρχει άλλη παρόμοια κατασκευή στον πλανήτη. Άκου τώρα να κάνουν κάτω από τη θάλασσα να περνάνε τα πλοία, ε.
7: Στην Νορβηγία, ε. Στην Νορβηγία. Καλά, θα χαράξουν τουνέλι, πώς τα λένε.
6: Σαν όλοι, μιλάμε 37 μέτρα, 37 μέτρα φόρτος.
7: Και ύψος, βέβαια, για περνάνε τα υπεροκεάνια.
6: Ναι, θα είναι υψηλό.
7: Ε, βέβαια.
6: Θα είναι υψηλό, τουλάχιστον 30 μέτρα θα είναι, 35.
7: Τι λένε, παιδί μου.
6: Λοιπόν, πάμε πίσω στα τραγουδάκια μας. Με τι τραγούδι θα δούμε?
7: Διολιού.

0: Ράδιο 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζωάνης με τον Γιώργο, με τον Χιαννάκη και
1: Παντελικότη βέβαια.
0: Μαζί σας έως τις 12. Γιώργο, θα βάλουμε το τραγούδι της Λιόλιου και της, την Κατερίνα Λιόλιου και την Γιάννη Φωκινό.
1: Φωτεινός.
0: Φωκινός. Ναι.

0: Πολύ ωραίο τραγουδάκι αυτό, Γιώργο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο και ήταν και...
0: Η Κατερίνα Γιώργιου ανεβαίνει πολύ γρήγορα τώρα.
1: Ναι, έχει ωραία φόρμουλα, έτσι. Ναι,
0: έχει, και είναι ναι. Και ωραία κοπελίτσα, πάρα πολύ
1: ναι, ωραία. Ναι, ναι, ναι.
0: Και νομίζω ότι είναι στα χνάρια της Θεοδωρίδου αυτή, στο στάλ της Θεοδωρίδου. Και θα την, σιγά σιγά θα την πιάσει τη Θεοδωρίδου. Όχι βέβαια τώρα, γιατί είναι μικρή κοπέλα.
1: Εντάξει, μικρή είναι ακόμα.
0: Η Κατερίνα είναι πολύ μικρή.
1: Ναι.
0: Και, λοιπόν, θα πούμε λίγο για τον παγκόσμιο κύπελο, Γιώργο, γιατί πρέπει να πω. Να πούμε ότι σήμερα το πρωί μόλις τελείωσε ο αγώνας την Ισία Ολλανδία, κέρδισε Ολλανδία 3-1. Σε λίγο θα έχουμε την Παραγουάη Αυστραλία που περιμένουμε. Ξέρεις ότι θα περάσουμε
1: τη
0: μισοπαλία, θα περάσουμε
1: ναι,
0: Αυστραλία,
1: ναι,
0: θα
1: ναι,
0: περάσουμε
1: ναι,
0: ναι. Και το άλλος αγώνας Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τέλος πάντων, οι χώρες που πέρασαν, λέει, στον επόμενο γύρο για τους 32, στο πρώτο όμιλο, Μεξικό και Νότια Αφρική, μετά είναι στον Βραζιλία, Μαρόκο, Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένες Πολιτείες στον επόμενο μόνο γύρο, Γερμανία και Κότι Ιβορή, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή, δεν ξέρουμε ακόμα ποιος θα είναι ο επόμενος, Κολόμβια, Ελβετία, Καναδάς και Ολλανδία, Ιαπωνία. Αυτοί έχουν περάσει. Έχει εκκρεμότητες ακόμη γιατί έχει παιχνίδια. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι η Αυστραλία θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη. Να πούμε ότι οι δύο ομάδες έχουν από 3 βαθμούς. Η Αυστραλία έχει το προβάδισμα συντελεστή τερμάτων. Γι' αυτό εάν ο αγώνας τελειώσει η ισοπαλία προκρίνεται η Αυστραλία. Στους ομίλους τον 7ο και 8ο καμία ομάδα δεν είναι σίγουρη ότι θα περάσει με τους δύο αγώνες που έχουν παίξει. Στους τρίτους αγώνες που θα γίνουν σήμερα θα δούμε ποιοι άλλοι θα περάσουν μέσα. Μεγάλη έκπληξη σήμερα, όπως είπαμε προηγουμένως, ήταν το πρωί η Γερμανία.
1: Η Γερμανία που έχασε
0: από την ναι. Σημερινό με 2-1. Να πούμε ότι από τους 48 ομάδες που είναι τώρα που παίρνουν μέρος, ναι. Οι 32 30. Θα πάνε στους 32, εντάξει. Οι πρώτοι και δεύτεροι, όταν μπούμε δύο ομάδες για τον κάθε όμιλο, είναι 12 ομίλοι, θα πάνε 24 ομάδες.
1: Ναι, μπράβο.
0: Θα πάνε. Ναι. Θα διαλέξουν τις 8 καλύτερες τρίτες που βγήκαν τρίτες στον όμιλό τους.
1: Ναι.
0: Από τις 12 και για να συμπληρώσουν να γίνουν 32. Κατάλαβες πώς
1: λέει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά έχει πάρα πολλές ομάδες που θα προκριθούν που δεν περιμέναν να προκριθούν.
1: Βέβαια.
0: Μετά είναι το νοκέαουτ από την ερχόμενη εβδομάδα, είναι όποιος χάσει έξω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά θα πάει στους 16, μετά στους 8, στους 4, στους 2 και πρωταθλητής του κόσμου. Αυτά κυρίες και κύριοι για τον παγκόσμιο κύπελο. Εγώ θα σου φύγω πιο νωρίς σήμερα να πάω να δω τον αγώνα, έτσι. Θα μου επιτρέψεις.
1: Βέβαια, για να μα θέλεις.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ποιο έχουμε, τι έχουμε τώρα.
1: Έχουμε το γονίδι.
0: Να το βάλουμε το γονίδι. Ας, είναι λίγο πολύ ρομαντικό. Πάμε και μια ζεμπικιά.
1: Πάμε.
0: Με τον Αδαμαντίδη.

0: ζωή.
1: Νίκος Βέρθης, κυρίες και κύριοι, στο ωραίο αυτό τραγούδι Radio 4B. Ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης. Εμένα με συγχωρείτε, κυρίες και κύριοι, θα αναλάβει ο Γιώργος από τώρα, από το επόμενο τραγούδι, για μισή ωρίτσα θα είναι μόνος του. Εγώ πάω να δω τον ποδοσφαιρικό αγώνα, γιατί πρέπει να το δω, έτσι Γιώργο? Πρέπει, δεν μπορώ, είμαι πολύ ανήσυχος. Θέλω μισή ωρίτσα ότου να πάω στο σπίτι. Σας αποχαιρετώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε και θα ακούσετε τον Γιώργο. Εγώ πάλι μαζί με τον Γιώργο, πρώτα ο Θεός, θα είμαστε μαζί την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε, γεια σας. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Έλα.
2: Βέβαια.
1: Έλα, παιδό.
2: Βάλε ένα τραγούδι.

Αυτή ήταν. Αγαπητοί μας ακροάτε, έμεινε 14 λεπτά ακόμα. Έχουμε μία ανακοίνωση. Αγαπητοί μας ακροατέ και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας, πραγματικά. Αν δεν συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες στον αέρα που έχουμε, σίγουρα θα χάσουμε τα προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να γίνει. Γι' αυτό μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουρα ότι για μία ακόμα φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Πραγματικά χρειαζόμαστε βοήθεια για να συμπληρώσουμε αυτές που πρέπει να έχουμε τα μέλη τα οποία θέλουμε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Τελικά δεν αξίζεις.

Ο Παντελής μας άφησε τώρα πρόπτα και είμαι στο ταμπλό εδώ και βρίσκω κάτι τραγούδια τα οποία δεν είχα προγραμματίσει και βλέπουμε τώρα πάμε ότι μπορούμε να σας διασκεδάσουμε. Πάμε τώρα, δεν βάζω εγώ για τώρα.

Αυτός ήταν ο Μαρκόπουλος που μας είπε όταν για μένα θα μιλάς. Και συνεχίζουμε με, πώς το λένε,

Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας ακροατές, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα προγράμματος μας. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι πάλι μαζί σας απόψε στις 7 και αύριο το πρωί στις 8. Ευχαριστούμε που επιλέξατε να βρεθείτε μαζί μας για αυτές τις δύο όμορφες ώρες. Από μένα, τον Γιώργο με τον Γιαννάκη, σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, εγώ και ο Πίτα Κώτης θα είμαστε πάλι μαζί σας.

0: Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB 98,1 FM. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο παραδοσιακό κυπριακό πρόγραμμα της Παρασκευής βράδυς που σας το παρουσιάζουν οι εθελοντές
1: Ανδρέας Σταύρου, καλησπέρα σας.
0: Και εγώ, Ανδρέας Ευθυβούλου. Στο απόψινό μας πρόγραμμα θα ακούσετε διαλεγμένα κυπριακά τραγούδια παραδοσιακά για όλους εσάς. Ειδήσεις από την Κύπρο, κείμενα, άνθρα και γνώμες. Απόψε θα έχουμε η τουρκική λογική πήγε και στο Μοντιάλ. Ωραίο αυτό. Αθλητικά νέα, Ανδρέα, δεν θα έχουμε. Θα πούμε τα αποτελέσματα του Μοντιάλ. Γιατί τα είπε ο πρόεδρος μας σήμερα, ο Παντελής.
1: Νομίζω τα λέει περιληπτικά. Τα είπε και ο Παντελής το πρωί.
0: Το μόνο που έμεινε ήταν η Αυστραλία, που μας έφερε η ισοπαλία με την Παραγουάη, αλλά όμως πήγαμε στους 32. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Ανακοινώσεις, τι έχουμε, Ανδρέα?
1: Έχουμε μια ανακοίνωση.
0: Έχουμε μια ανακοίνωση μόνο. Μάλιστα. Το απόψινό μας πρόγραμμα θα ανοίξει ο Πέτρος Ηρακλείου με το όμορφο κυπριακό τραγούδι «Για σένα Κύπρο τραγουδό». Μείνετε, αγαπητοί ακροατές, μαζί μας μέχρι τις 8 για να περάσετε μια ευχάριστη ώρα. Και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.

0: Επψάλασιν εις την εκκλησιά μας ερμήνεσεν η Μαρία Βαρδάκη. Εδώ ραδιοφωνημπή 98,1 FM. Ακούτε το παραδοσιακό κυπριακό πρόγραμμα με τον Ανδρέα Σταύρο και Ανδρέα Φτιβούλου. Η ώρα μας είναι 7 και 13 λεπτά και θα συνδεθούμε με την Κύπρο με τις ειδήσεις μας.
1: Ως προς τις επερχόμενες εξελίξεις στο Κυπριακό αναμένεται να είναι η διαβούλευση της Μαρία Άγχελα Ολκίν με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών εντός της ημέρας στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα θα ενημερώσει τον Αντώνη Γκουτέρες για το αποτέλεσμα των επαφών της σε Λευκουσία, Άγκυρα και Αθήνα με φόντο την προετοιμασία της νέας άτυπης διευρυμένης συνάντησης. Στη βάση και της πληροφόρησης από την κυρία Ολκίν, ο Αντώνιο Γκουτέρες θα λάβει αποφάσεις και θα δώσει οδηγίες για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό. Αμέσως μετά τη Νέα Υόρκη, η Μαρία Άγγελα Ολκίν αναχωρεί για τις Βρυξέλλες για επαφές επί του θέματος με τους επικεφαλείς των ευρωπαϊκών θεσμών. Η Λευκοσία τελεί εν αναμονή των αποφάσεων Γκουτέρες με τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο να υπογραμμίζει μεταξύ άλλων πως η συνάντηση της κυρίας Ολκίν με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία. Στη Βενεζουέλα, μάχη με τον χρόνο δίδουν τα σωστικά συνεργεία για ανέβρεση επιζώντων μετά τον διπλό φωνικό σεισμό μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό από το Υπουργείο Υγείας της χώρας, οι νεκροί μέχρι στιγμής ανέρχονται σε 235 και οι τραυματίες υπερβαίνουν τους 1.500. Ο απολογισμός θυμάτων αναμένεται πάντως να αυξηθεί δραματικά, αφού με βάση την τελευταία εκτίμηση περισσότεροι από 34.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Περίπου 36.300 άτομα είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενα, από τα οποία 2.300 εντοπίστηκαν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της χώρας, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετέβη στις πληγήσεις περιοχές. Προέδρευσε σύσκεψης με την συμμετοχή τοπικών αξιωματούχων, κατά την οποία αξιολογήθηκε η κατάσταση και έγινε συντονισμός όσον αφορά τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Περίπου 250 κτίρια κατέρευσαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ το Διεθνές Αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα Καράκας παραμένει κλειστό. Μετά τις δύο ισχυρότερες δονήσεις έχουν καταγραφεί δεκάδες μετασεισμοί. Την ανάγκη αναβάθμισης των κτιρίων στην Κύπρο παρά το μεγάλο κόστος που απαιτείται υπογράμμισε ο Υπουργός Μεταφορών και Έργων Αλέξης Βαφιάδης. Σημείωσε ότι η προσπάθεια βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο υπό την ιδιότητά του ως αρχιτέκτονας, εξήγησε ότι σε μεγάλο βαθμό το κτηριακό απόθεμα της χώρας χρονολογείται πριν από το 1994 και πριν από οποιοδήποτε σεισμικό κώδικα. Ως εκ τούτου τόνισε, η αναβάθμιση των κτηρίων είναι επιβεβλημένη. Την ίδια στιγμή, ο κ. Βαφιάδης υπογράμμισε ότι με την εγκατάσταση καμερών και τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης, η κυβέρνηση στοχεύει να αντιμετωπίσει τις θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις που οφείλονται στη χρήση κινητού κατά την οδήγηση. Ο Υπουργός Μεταφορών και Έργων σημείωσε ότι αρχικά το σύστημα θα τοποθετηθεί πιλωτικά και αναλόγως στους αποτελεσμάτων θα αξιολογηθεί η εφαρμογή του. Σε ό,τι αφορά τις κινητές κάμερες, είπε ότι έχει δοθεί οδηγία να μεταφερθούν στις πόλεις όπου καταγράφονται τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία. Επεσήμανε παράλληλα πως εξετάζεται η εγκατάσταση σταθερού συστήματος το οποίο να καταγράφει το όριο ταχύτητας στην Ήπεθρο. Την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας έως τον Οκτώβριο να καταθέσει στη Βουλή ολοκληρωμένη πρόταση για τις αλλαγές στο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών εν ώψη της κατάργησης του καταλόγου διοριστέων το 2027 επανέλαβε η αρμόδια υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ανέφερε ότι το Υπουργείο βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες διαβουλεύσεις με τις δύο από τις τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις και πως σύντομα θα αρχίσουν οι συζητήσεις και με την ΟΕΛΜΕΚ μετά την εκλογή νέας ηγεσίας. Σημείωσε ότι οι συζητήσεις με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, ώστε η νομοθετική πρόταση να προωθηθεί στη Βουλή. Η κυρία Μιχαηλίδου προανήγγειλε επίσης αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων διορισμών, ώστε κάθε εξέταση να είναι αυτόνομη και να μην συγκρίνονται αποτελέσματα διαφορετικών ετών. Η Υπουργός Παιδείας τόνισε ακόμη ότι στόχος είναι να βρεθεί μια ισορροπημένη λύση για συμβασιούχους και αντικαταστάτες, η οποία θα περιορίσει τις αδικίες σε βάρος εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν για χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση. Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε, δεν θα πρέπει να αναιρείται η μεταρρύθμιση στο σύστημα διορισμών. Η κυρία Μιχαηλίδου παραδέχθηκε πάντως ότι είναι αναπόφευκτο κάποιοι να επηρεαστούν, διαβεβαίνοντας ότι η επιδίωξη είναι να αδικηθεί όσο το δυνατόν μικρότερος αριθμός εκπαιδευτικών. Την ώρα που η Συμφωνία Washington-Teheranis για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή παραμένει στον αέρα, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανακοίνωσε ότι αναστέλει την επιχείρηση απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα Σενάτ Ορμούς. Αιτία η επίθεση την οποία δέχθηκε φορτηγό πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Η Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιοπλοίωσης του Βρετανικού Υπουργού Άμυνας ανακοίνωσε ότι εμπορικό πλοίο επλήγει από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλε 7 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά του Νταχίτ στο Ομάν. Εξαιτίας του πλήγματος προκλήθηκε ζημιά στην γέφυρα του πλοίου. Δεν υπήρξαν θύματα ούτε περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο Reuters ότι το πλήγμα διενεργήθηκε από Ιρανικές δυνάμεις. Η Τεχεράνη δεν επιβεβαίωσε το συμβάν. Ωστόσο, ο Ιρανικός φορέας που συστάθηκε για τη διαχείριση του ορμούς σχολίασε πως η ασφάλεια των πλοίων που διέρχονται εκτός των καθορισμένων διαδρόμων δεν είναι εγγυημένη. Και το δελτίο καιρού.
2: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο.
3: Hi, I'm Brisbane Lord Mayor Adrian Schrinner. Brisbane Metro has just hit a huge milestone with more than 10 million trips taken since services began. That's the equivalent of travelling around the earth more than 85 times. Together with 50 cent fares and Brisbane's new bus network, we've lifted bus patronage across the city by 27% in just 2 years. The Turn Up and Go Brisbane Metro is a quieter, cleaner and more reliable way to get around Brisbane. It's part of the many ways we're keeping Brisbane moving.
0: Θα συνεχίσουμε, Ανδρέα, πριν να συνεχίσουμε τα τραγούδια μας, ο φίλος μας ο Γιάννης πήρε τηλέφωνο προηγουμένως, το βρήκε στο τραγούδι?
2: Το βρήκα, είναι έτοιμο εδώ πέρα.
0: Ο Ανδρέας είναι απίθανος, το έχει βρει και το έχει εκεί πέρα, θα ακούσουμε ένα τραγούδι.
2: Είμαι σε συναγερμό.
0: Ναι, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, το άθρο μας και μετά το τραγούδι σου. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τον Λεόντιο Γεωργίου να μας ερμηνεύει το τραγούδι «Καρτέρα με τσενάρτο». Περίμενε και θα έρθω. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς έτσι.

0: Κέμετα από τον Λεόντιο Γεωργίου ήρθε η ώρα για το άρθρο μας που, όπως είπαμε, σήμερα είναι η Τουρκία, λογική, η τουρκική λογική πήγε και στο Μοντέλ του Άριστου Μιχαηλίδη. Τους φαίνεται περίεργο τους άλλους. Στην Φίβα, στην Παραγουάη, εμάς καθόλου. Είναι μια απολύτως φυσιολογική τουρκική νοοτροπία. Να έχουν τις πιο εξωφρενικές απαιτήσεις για τους πιο αδιανόητους λόγους. Το συνηθίσαμε εμείς, το υπομένουμε πάνω στις πλάτες μας δεκαετίες ολόκληρες. Άκου τώρα τι έγινε. Έπαιξαν οι Τούρκοι στο Μουντιάλ με την Παραγουάη και τις έφαγαν. Προηγουμένως τις έφαγαν και από την Αυστραλία και έτσι έμειναν εκτός διοργάνωσης. Όλες οι άλλες ομάδες, άμα αποκλείονται, καταπίνουν την αποτυχία τους και επιστρέφουν στις χώρες τους. Η τουρκική ομοσπονδία όμως ζητά από τη FIFA να επαναληφθεί ο αγώνας με την Παραγουάη. Επίσημα υπέβαλαν το αίτημα. Σοβαρά, όχι αστεία. Γιατί παρακαλώ ζητούν επανάληψη? Εδώ είναι το πιο ωραίο. Σε μια φάση του αγώνα υπήρξε ένταση μεταξύ παιχτών και έτρεξε ο διαιτητής να επιβάλει την τάξη. Όμως του έπεσε στο γήπεδο ένα από τα ρολόγια του που είχε για τη διαιτησία. Ο Μαντιάς Καλά Άρζα, ο παίχτης της Παραγουάης που έβαλε τον νικητήριο γκολ, είδε το ρολόι, το πήρε και για μερικά δευτερόλεπτα το έβαλε στον καρπό του, κάνοντας πλάκα πριν το επιτρέψει στο διαιτητή. Ο Γκαλάρζας είχε ήδη κίτρινη κάρτα και οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι έπρεπε να τιμωρηθεί με δεύτερη κίτρινη επειδή πήρε το ρολόι και να αποβληθεί. Και αφού δεν έγινε αυτό, σημαίνει ότι υπήρξαν εις βάρος τους μεροληπτική διαιτησία και απαιτούν επανάληψη του αγώνα. Έχουν δίκιο. Γιατί δεν το αντιλαμβάνεται η FIFA? Άκου να πιάσει στα χέρια το ρολόι του διαιτητή αυτός ο Γκαλάρζας και να μην τιμωρηθεί. Είναι γελίο, έτσι δεν είναι? Τέλος πάντων, μπορεί να καταλάβουν μερικοί τι αντιμετωπίζουμε και εμείς που τους έχουμε τόσα χρόνια στα κεφάλια μας. Διότι κάνουν λάθος όσοι δεν αντιλαμβάνονται ότι η ίδια τουρκική λογική εφαρμόζεται σε όλα. Σου λέει, για παράδειγμα, ο Τουφάν Ερχουμάν ότι δεν μπορεί ο Χριστοδουλίδης να κάνει συμμαχίες με άλλες χώρες που αποκλείουν διαρκώς τους Τουρκοκύπριους και την Τουρκία σε ζητήματα στρατιωτικά θαλάσσιων ζωνών, δικαιοδοσίας, ενέργειας και εμπορικού διαδρομού. Διότι αυτό είναι ήδη λαθασμένο από άποψη νομικού καθεστώτος. Και γιατί, παρακαλώ, έχουμε πρόβλημα με το νομικό καθεστώς? Επειδή, λέει, η δημοκρατία της Τουρκίας έχει καθεστώς εγκύτριας δύναμης σε αυτό το νησί και το έχει για ολόκληρο το νησί, όχι μόνο για το βορρά, αλλά για ολόκληρο την Κύπρο. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω, εξωφρενικές απαιτήσεις για τους πιο αδιανόητους λόγους. Ποιος άλλος να διατυπώνει με τόσο θράσος αυτό το επιχείρημα? Η Τουρκία δεν είναι εγκυήτρια της Κύπρου ως έδαφος. Είναι εγκυήτρια της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος, της επιτέθηκε και την κατακρεούργησε. Θέλει να τη διαλύσει, αλλά είναι η Κυπριακή Δημοκρατία που έχει πρόβλημα από άποψη νομικού καθεστώτος, όχι η Τουρκία. Και αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πολλά, όπως το άλλο που έκανε παντιέρα ο Έρχιουμαν με τα παιδιά των μειχτών γάμων. Απαιτεί και καταγγέλει την Κυπριακή Δημοκρατία διότι αρνείται να δώσει υπηκότητες σε μερικές χιλιάδες απογόνους με ένα γονέα παράνομων έπικων την ίδια ώρα που δεν αναγνωρίζει ότι υπάρχει κράτος που λέγεται Κυπριακή Δημοκρατία. Και ήδη οι αιτητητές, ενώ είναι πολίτες της Τουρκοκυπριακής Δημοκρατίας, σε παρένθεση, και έχουν υπηκότητα της Τουρκίας λόγω έπικου γονιού. Προσφεύγουν στα κυπριακά δικαστήρια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όργανα των ΗΠΑ και καταγγέλνουν την Κυπριακή Δημοκρατία ότι τους καταδικάζει να ζουν χωρίς ηθαγένεια, χωρίς πατρίδα. Ενώ είναι Τούρκοι υπήκοοι. Θα μου πεις, πώς συνδέονται όλα αυτά? Πώς συνδέονται? Εντάσσονται όλα σε μια λογική ιδιαίτερη δύσκολα. Μπορεί να την αντιληφθεί ο κοινός νους. Μπορεί να υπάρχει κάποια διαταραχή για να την κατανοήσει. Το έχει πει πολύ παραστατικά πριν χρόνια ο Νίκος Δέντιας. Οι τοποθετήσεις της Τουρκίας κάθε φορά διευρύνουν τα πλαίσια τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρώπινη λογική. Αυτό τα είπε ο Δέντιας, βέβαια. Λέγεται εγκεφαλική ακροβασία. Να επαναληφθεί λοιπόν ο αγώνας της Τουρκίας με την Παραγουάη. Άκου, έπιασε το ρολόι του ιδιωτητή ο Γκαλάρζα, κόκκινη απευθείας. Μα Ανδρέα, αυτό, όπως είπαμε, αυτό είναι του
1: Μιχαηλίδη.
0: Του Μιχαηλίδη αυτό το άθρο. Ναι, είναι του Μιχαηλίδη, του Άριστο Μιχαηλίδη. Αυτός ο Γκαλάρας είναι αυτός που έβγαλε και τον κόμμα. Είχε γίνει και θέλουν να το παραλάβουν γιατί τις φάγανε. Δεν καθόλουσαν, τι θέλουν. Σήμερα κερδίσαν την Αμερική, αλλά την κερδίσαν στο τελευταίο δευτερόλεπτα. Την κερδίσαν 3-2. Αλλά όμως πρέπει να φύγουν σήμερα, αύριο πρέπει να φύγουν να πάνε πίσω στην Τουρκία.
1: Λόγω βαθμολογίας.
0: Μείνανε τελευταίοι. Τώρα, μια και μιλούμε γι' αυτό, να πούμε ότι η Αυστραλία με την Παραγουάη έμεινα στη σοπαλία 0-0. Έτσι, η Αμερική έχει 6 βαθμούς, η Αυστραλία 4 και η Παραγουάη 4. Αλλά όμως η Αυστραλία πήγε στους 32 λόγω του ότι διαφορά τερμάτων, έχει ένα τέρμα διαφορά. Τώρα, ο τέταρτος κάνει τις βαλίτσες του και ολόγησε έσω του.
1: Και ολόγησε έσω του.
0: Το λοιπόν. Η Παραγουάη μπορεί να μείνει γιατί θα διαλέξει οι 18 νομίζω πάνε κατευθείαν και οι υπόλοιπες 7-8 ομάδες θα
1: παίξουν.
0: Μα
1: νομίζω πρώτα πρέπει να πάει στους 32 και μετά στους 18, έτσι.
0: Όχι, θα γίνουν 32 όλοι μαζί και μετά θα είναι οι αγώνες, θα είναι νοκαίο τα αγώνες.
1: Ναι.
0: Που θα αρχίσουν την ερχόμενη εβδομάδα. Είπαμε και τα αθλητικά μας. Έτσι δεν είναι. Τα υπόλοιπα τα είπε ο Παντελής το πρωί. Και έτσι δεν χρειάζεται να τα πούμε πιο πολλά. Ανδρέα, μια και είμαστε στον αέρα και
1: το έχω έτοιμο το τραγούδι.
0: Έχεις και το τραγούδι του φίλου μας του Γιάννη. Το τραγούδι να το...
1: Ρε καρδιά μου, πώς αντέχεις, λέει το τραγούδι. Με τον Δημήτρη Λαλακός.
0: Μα Γιάννη, αντέχει η καρδιά σου. Αντέχει.
1: Βάστα.
0: Το λοιπόν και σου το αφιερώνουμε και εμείς από εδώ.
1: Από καρδιά σου το αφιερώνουμε.
0: Βέβαια. Καλή σου ακρόαση, Γιάννη μου.

0: μα λέει και τους
1: ερμηνευτές,
0: τα πάντα και τα βρίσκουμε κατευθείαν στο διαδίκτυό μας πολύ εύκολα. Έτσι, τον παραδεχόμαστε, σε ευχαριστούμε και Γιάννη που μας τα φέρνεις εύκολα κιόλας. Αλλά όμως, Ανδρέα, εγώ νομίζω θα βάλω τώρα μια διαφήμιση και μετά από τη διαφήμιση θα πάω να βαώσουμε, να ρομανίσουμε την καρδιά.
1: Okay.
0: Λοιπόν, βάωσε και ρωμάνισε, που σημαίνει κλείσε και κλείδωσε. Κλείδωσε και κλείδωσε. Μετά από αυτό.
2: Adrian Schrinner. Brisbane Metro has just hit a huge milestone with more than 10 million trips taken since services began. That's the equivalent of travelling around the earth more than 85 times. Together with 50 cent fares and Brisbane's new bus network, we've lifted bus patronage across the city by 27% in just 2 years. The Turn Up and Go Brisbane Metro is a quieter, cleaner and more reliable way to get around Brisbane. It's part of the many ways we're keeping Brisbane moving.
0: Και όπως είπαμε, βάωσε και ρωμάνισε, που μας το ερμηνεύει ο Δημήτρης Μεσημέρης.

0: θα βάλουμε ακόμα μια αφιέρωση, αλλά αυτό θα είναι από εμάς. Υποσχεθήκαμε του Βασίλη του Χειμώνα, θα του βάλουμε ένα τραγούδι, αλλά ξέρουμε ότι είναι ο τραγουδιστής του είναι ο
1: Δημήτρης Μητροπάνος.
0: Ο Δημήτρης Μητροπάνος. Και έχουμε αυτό το συντή εδώ μαζί μας. Νομίζω θα είναι ωραίο το τραγούδι, Βασίλη, να ακούθεις τη Θεσσαλονίκη, Σαββατόβραδο και Απρίλης. Σου το αφιερώνουμε. Κάτσε εκεί πέρα, βάλε ένα ουισκάκι και
1: απόλαυσε το τραγούδι.
0: Καλή σου ακρόαση και καλή διασκέδαση για το σε.

0: Αντρέα,
1: ακούω.
0: Πριν να πάμε στο επόμενο τραγούδι, δεν διαβάζεις και αυτή την ανακοίνωση
1: που έχουμε. Θα διαβάσω και ανακοίνωση.
0: Ναι, ναι. Και μετά πάμε στα και άλλο τραγούδι.
1: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροατρές, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη και απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τις συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στο προάβλιο των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουρο ότι για μια ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Πραγματικά, Αντρέα, να πούμε ότι τα λέμε κάθε χρόνο, αυτό τα λέμε κάθε χρόνο. Ξέρουμε όμως οι συμπαρακοί μας πάντα βοηθούν, πάντα θέλουν να είναι μέλη για μέλια. Μόνο έτσι, όταν το θυμίζουμε, κάτι γίνεται.
1: Εν πάση περιπτώσει, αν κάποιος από εσάς μαζί στο δρόμο ή μας γνωρίζετε, μπορείτε να μας πείτε και προθήμως να πάρουμε τη συνδρομή σας.
0: Και το ράδιο θα σας στείλει την απόδειξη. Θα συνεχίσω, Αντρέα, μας έχουν μείνει 13 λεπτά και θα πάμε να ακούσουμε την Κυριακού Πελαγία. Δεν το έχει πολύ καιρό ακούσαμε αυτό το τραγούδι. Μες του έρωτα
1: το δείχτη.
0: Το δείχτη. Μπράβο, Αντρέα, το ξέρεις. Πάντα να ακούσουμε.

Αντρέα, έχει πολύ καιρό να ακούσουμε την Αντωνία Ορφανού. Είναι μια πολύ γλυκιά φωνή έχει η Αντωνία. Θυμάσαι πριν πολλά χρόνια ήρθε και εδώ στο Brisbane και τραγούδησε. Ναι, ήταν μια ορχήστρα, μεγάλη ορχήστρα κυπριακή και τραγούδησε στο κέντρο μας. Ναι, πριν χρόνια. Θα μας ερμηνεύσει το τραγούδι «Ας ζηλεύκουν». Για να το ακούσουμε.

0: Και εδώ, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος του κυπριακού παραδοσιακού προγράμματος. Από εμάς τους εθελοντές του Ραδίου 4EB,
1: Ανδρέας Σταύρου, καληνύχτα σας.
0: Και εμένα, τον Ανδρέα Φθιβούλου, καλή σας νύχτα. Μαζί πάλι την ερχόμενη Παρασκευή, την ίδια ώρα. Μην ξεχνάτε τα ελληνοκυπριακά προγράμματα αύριο το πρωί στις 8 και το βράδυ στις 7. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Καλό Σαββατοκυριακό. Και μην ξεχνάτε συμβουλή μας.
1: Να με βουράτε μέσα στις στράτες με τα αυτοκίνητά σας.
0: Τι ωραία. Καλή σας νύχτα.
1: Καλή νύχτα.
0: Κλείνουμε στους παλιούς ρυθμούς του Ευαγόρα Καραγιοργή.

που σε θέλω ακόμα απορώ. Κάνεις τόσα λάθη και στα συγχωρώ, σαν βροχή το χώμα.

Χιόνι όταν ξανάρθεις κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

κοιτάζομαι στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

Σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, αγαπητοί μου ακροατές, φτάσαμε στο τέλος μιας άλλης εκπομπής. Αλλά θα είμαστε πάλι κοντά σας το βράδυ σε 7. Από τον εθελοντή Νικόλα Λακίδη, καλή σας μέρα. Και για όσους οδηγούν, προσοχή στους δρόμους.